Endivese, κατ' αυτό τι ακούπορα, καλύτερο, ακούπορα. Κατάπε, Ισαουάκα, Ουαρίνα, Σαν Γερμανία, Παλό Σάντο, Βίγουα. Σε κοντά, Ισαουάνα, Σε Κουάνα, Σαν Γερμανία.